Isu Aplag ya gapi mena Pragmata nikasu Kati merina Sana perimenu Κι αυτά μαζί με μένα να είσαι κι ας